Πρωτερό. Και έτσι. Hot. Mega Bang. And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. Πολιτέτερο. Φόντου 5FM.